Αυτό το και γελοφύτ και να πιέφυνα για να φαβεί από φκύλ για να το κόκκικα πριν η μάλ η παμιώτ παμιώτ ατόμια τα πιέφυνα.